Ο Απερέ. Λες ο Απερέ η γαζόνα. Λουμ τι κουέν γαμσανά. Αι αι τσονανί. Μουζίς φίλε. Ακούλε που ήβελα μου γάνα. Μουλά που μου νουν μου άτι καράτα. Ήλα χαμούν αβέτα που χακόν. Ήτσι σουί. Αι μα έλε ζήσε κότια ακό. Βουλά ζήτω όλο. Αν δεν είναι λόγω ζήκαρα. Κότα ingayona pere kulaku amunu atika

Ετε κουίμπακα, μπλεκ μαμπάς. Εγώ εις τσέμπες είσαι ο έναν τον πιούτε, τα φάει. Τα μάνε κούφα. Αν πει, α, λύσον, λύσον, σιβόνα. Εγώ εις τόσο ακούβαν, βά, τα βάνα, βά, τσέβα, ρε, βά, λελά. Θέω ένα σημαίνει, θα ακούει. Εγώ ζήλι, ζήλι, λιτζάντα. Κουλακάρι, βά, λελάνε, σαν τσακίσα, σαν ακούρι, βά, λελάνε, λά. Κουβαχαμπή, Ιησού Χριστέ, τι, κουλακούρβαλα, στέντ.